Perastus perakamus, perastus perakamus, perastus perakamus, puine ilies. Perastus perakambus, perastus perakambus, perastus perakambus, puine ilies. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.